0: Γαλή.
1: Ε.
0: Είδες με την Ολυμπίκη μη σπιτήντε και μιλτή με τη Μιχήλ. Κύλη και σε
1: πιμιχήλη. Να λέω λέει ασκολαγή και να με εντέρω.
0: Bueno, pues es que es muy de ahí.
1: Vale, vale, pero...
0: Gali, ¿podrías meter un algo un poco más potente como el zumo de Mijail? Que hoy va la cosa un poco light. Vamos, RM.